0: ομάδα στα ούτη.
1: Ήσαν να κάνω έναν ρομάρο να νομνήλει στάλε. Θα ψαρμπούρα, θα βρα νιλιρόγω, θα νίτσι μου τούμπου. Έρωβε ανάντε τάλε, θα κάνει τον λόγο να είπαν ολέφου.
0: Και μη μα ρωτάκα και μη σαν πόμα και με μη βίταλμα τα κατοικονά να χωσπιτάλα τι γίνει και με μη σωτάβα με λαμπάστα. Πήγαινε και δίκη με μιλά κοκκίνα και με μη βαϊβάμπουλα τα κοιμάει και με μη τερώνει και μιλά κομιδί και μη κάσταρνη και μιλά ξερένει καντά μου. Τώρα κάνα βίσα βιτάκι. Κνώ και δίκη με μη γάντεια νικίνα. Ερα χάουαϊ μαϊο έρνα τα ουκέ και λαμπάστα και μη σαν πόμα ρωτά ξερνά να νήμα μιλά κο.
1: Βαβέ είναι έναν ρεγκίτο να γονέ λέω, νήσαν ρε ρε είδα που τον πέκα, ο δαλάτα, ρε γκάγκα είναι έναν ρε γκρέδι μέντι.
0: Οκ, οκ, τώρα τι μην είχαν τάβο και το όμπο καλόγατε και το έδαν σάρ να μάει ένα άντρα νάιν. Άντρα νάιν, άντρα φόρτιν και το έδαν να κόρτα φάινελ. Ναι, το άντρα θέτσιν να μπορεί λέει έδαν σάρ είναι ένα σέμι φάινελ. Ερναγόνε, μα είναι ένα πού, και εντό λέει να ανδράβει η καραβάτη ένα πού, σαν και εντό λέει ο άστε, tier 1, tier 2. Ο κέτο είχαν τα βγει τον βοκαλόγα, τα νίκη τον παούλα κοδάκια να κόρτα φάινελ είναι tier 1. Έστα αντώνα, αντώνα, παμπιμπίνι, μητώνα milestone λέγουε, παμπιμπίνι και το λακουτού είναι βαγγόι ανουιάνου.
1: Ήσαν την Σάρα. Ήσαν την Σάρα. Ήσαν την Σάρα. Ήσαν την Σάρα. Ήσαν την Σάρα. Ήσαν την Σάρα. Ήσαν την Σάρα. Ήσαν την Σάρα. Ήσαν την Σάρα. Ήσαν την Σάρα. Ήσαν την Σάρα. Ήσαν την Σάρα. Ήσαν την Σάρα. Ήσαν
0: την Σάρα. Ήσαν την Σάρα. Orto kinta dalan yung sabi ang bulas niya yani. Orto sa rear no orto rumaji ang anyo ka ng bulas niya. Orto talma ay leo yung maizay yung sakay ng mako yung naiingaw. Orto na naman daw tuto bata talaga ilang basa.
1: Isa. Ngayon nilang ngole batikan ni salbatikan ni kira na tinaningone yung rin na doon tumutumbo rin doon yung isu silang kasi nivuli kina tim talaga ni kandavo. E sa vira sa nanum talaga niyo ni marama ni kandavo.
0: Ngayon sarang
1: ato. May sarang ito na ay at katubad na pong kuhin doon ngayon nila ni kandavo. Ngayon nila ni ngaw. Rosala salbat at yung bingo kira na tim ni kandavo. May sarang kayo voster ting may baga nonda. Iyo. May lambasa menda tokiya ni ono na kabini ko yung Mandy na rugby tournament. Doon manda na kinaya tala noa.
0: Oy. Ano ngayon na sarang ako, takati ko na sata-sata may na malata primary ya may bunis ya. Nadani tournament ko na Southern Rally. Ko baka meron to sota-sota kede na tiki na ikandabo. Okay, to yung ono, na tiki na ono, wito tiko na kena koro. Parto konta ko tiko nito na timi, nito na timi lebu. Pakatal tinga kena nito tiko na rakiwi niya anda 20. Ito lu tiko na singin ng kito, teko po tiko mena noa, wito na nanda to ng kito ni kuwa. Enang kay palabari tiko nina ng kito ni mataka.
1: Sandi na baka ruwai. Esa na mangu sa mandanga o kemunina. E yao sar na punuwe baka dhurukina na finala ni mataka. Wave na leo ni koro, ngori, na kena baka mbutari na baka singa levo na ibanga. Mani sa nangoli tuan ni sote ni baka mataka lele na li vimbi takatu na numu ni timi.
0: Kito ngoi kwambe ya. Pea ya watoka bikito na punuwe za katiko kina nangito. Kito sa mboka longata ni sa ontu na taliboni. Kemi sa sara-sara tiko ngaya ni na taliboni. Zakti nga me na live. Weir na ngoli tuya ni na laisar ngito. Yo kemi sabi sa tiko nga ni tubutuwa. Meki meminangka izaka iwawa kenra na dhorbo. Nirelis me ni mataka.
1: Oh, totoka. Yo ndono turang ni na mose. Leo talitinga ni ndona timingori. Ndono mandana ya kena itala nole kaleka.
0: Ayo na turangan ini namus mina nampak walu tiga ni tim nione ono sama ibu dapat tengok nampak kena nama tata kecik mana tim niono nanti itu main dan ini itu tim kau ikan tahu ya lewe natal tengok aku nanti tim niono mewi nampak kena nangole sombut tiga ini nalei gitu tiga ini nasi Southern Rally. Dah ulas, dah tahu nak kau ni ulas ni rasa tu kadibu kau tiga mewi menunggu kelebu kadibu ono ikan amua. Ersan do kasih mai kena mua, hanya do kasih do kozala. Ernanu masalahan do sakayono.
1: Isa, tutak, tutak aku buat kimi sebab ni ni bina kani, bina teman tu nangon.

Τα ρομόδε τι κοιά να δεν είναι κατκατούνι, παρό τέκ με πυρτών, τα μπαδά καδάκα νιού βίσα είναι που κουνί, δά καδάκα έρτος από καδόρ τίκο, ένα και ένα σαν γαϊ τίκο, σαν γολγάνι τα μπαδά καδάκα νιού βίσα με βίτιγκο, ένα πάση βίκα το δάκο βιλική, ενώ Αυστραλία και Νισελάντη, ένα νορβή το κούνι, βανά μάτενι του και δεν είναι πάση βίκα να βγουν και ένα βαλούτι τίκο, να λέγκα τα σακουνία τίκο, βάκα μπιμπι είναι και ένα γιάδο τίκο, ένα βέια σαν κέδες, ένα να βέει αλάβα κέδες, ένα βέει μπόρτες. Σε ένα βάλα γάμα η βίτη, να βονώ το δόκο, ένα πάση πήγω βίλη τίκο κίνα, σε έκω ένα και ένα σαν γάι τίκο, με μουντούκι, με βάκα ρουσάι, να... Να και να πολύ τα κοιτήκω, σε ένα και ένα καούτικο, μα η νόντα βονούα, μα η βίτη πέτει και ένα πασίβικα, να ουέγγαγα, νι βίβα μου τέτοι τέκιγκο, σε ένα drugs, να μεθεμφέταμιν και ένα κόκκιν, κασάπα καβούνε τίκο, να ελεύουνε λέγκα, μα η βονούα ένα γόνο βενάκογκο. Το μόνο τον όπολο σύγκα και βισέλελε, με το μανιτούνι βενγκράβι, ένα μπούγι βενάκα, εντάει νι μπούλε βενάκα.